Και είναι και σε FM που με κατηγορεί τώρα και έχω έντρα βατέρα κόλεγα ηγά. Μια γανιά σα ο τέβρι, δεν τα κουράω μόντα. Να βατέβει κόλε για τσέσα τσέσα στα 779 hash. Ρένα στο option number 4. Ρένα στο option number 1. Τένα ράγκο μου το κέβες. Αε. Μουσά για να ρίγα ηγά. Δεν τα κουέβεσα. Μhm. Αε. Να μου πει η Σιμίγα, η Γανάγα Τεβίνα, βαριβάγα τέμα, πεσαία ο οίκο. Βαριβάγα τέμα, πεσαία ο νίδη, η Γανάγα. Βουλιάγκε, η Σιμίγα, η